0: Παπάρου.
1: Σμακιτάν στρούκι.
2: Τρούκι, τρούκι, τρούκι, τρούκι.
3: U jednu ruku sam sakrio šljivu, u drugu kamen, da se rodi jedan lijepi plavi plamen, bez pakla, raja.